0: Ναι, προσπαθεί.
1: Δεν είπα.
0: Ginger drove the vehicle away and I'm en route to PSV.
1: And I'm 4-3.